0: Radio.
1: Wow, oh. Όποιος είναι τένος τάσου, α. Αγεώδε, κομπλέτο, καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίσω.